我觉得我们说还会能问几个别没关系说呀那我继续个问题是要能问的几个所谓为啥个比赛你说前大的农民你是的那个多少次那的继续的打算我们这次没关系说问几个关于说的我为什么这个不是我也理解到的那个那会答案是为什么他们会有και μαγγίσει και σιγά και γνώ από τα γνώση και μαγ το πάτσιμον να έχω το πάτσιμον και με το πάτσιμον και μαγ να κομμούν αγνίω και πέτω μου ουσί μαγ και πέτω εγώ και είμαι αγνώ εδώ έχω να βάει χα Kelly Back έχω να βάει χα ούτε είδε και για ακουσάσνη εγώ δεν δε βέτσιτ αι μόχα και τις κάνεσο έχω ήδη σπιτώσω αμπιτσιονίου για έχω συγκαλείς για Fire Loom Creation να ακούς να γίνει κάτι που είναι το στάδιο εγώ να βάει χα και πέτω και αγιμ χαγνώ εγώ να βάει ο μήνας ο έσκητς και

我觉得跟说还会能问几个别没跟几说呀。那我继续讲问几说，那我这的几说说我为啥个比说？你说前段子农民你是的那个多些，只那日子有打算。我们这次没跟几说，问几个跟你说的，我为他多几个不是个也得多打个呼，那哪会打完？所以这次他们还有。Και με αυτή τη στιγμή θα γίνω από τα γνώση και με το πάτσμον, να έχω το πάτσμον και με το πάτσμον και με την αγμόν θα γίνω και πέφτω μου. Ούτε είμαι και πέφτω εγώ και είμαι χαγνώ εδώ, έχω να είχα Kelly Beck, έχω να είχα ούτε είδα και για ακουσάσνη, έχω τέντε βέτσιτ, αι μόχα και τις κάνεσο, έχω ήδη σπιτώσω αμπιτσιονίου για, έχω συγκαδίτς για Fire Loom Creation, να ακούς να γονείς και γοήρε το στάδιο. Εγώ νοάει χε τσι πέτρο και τσι αγιμ χάγνοτ. Εγώ νοάει ο μήνας ουέσκετς και δίχτα γνωρίδι τσι Μοντρεάλ και εγώ τέλτε καπλέ τσι αγιμίτ και εγώ νοάει τσι πέτρο και αγιμ χάγνοτ. Εγώ νοάει χάγνοτ. Και μα και Μαρσέλ Χαμπιτζάκ εγώ νοάει τσι πέτρο και ούτάει χε Ούτάει για τις σπίτια και το χρησιμο σνόσνανος, μα και το δάξεις για καβάβει τα μάτια για τον χαβάτ σπίτια να σνόσνανος του Κεμπέκ και ούτε για την χειμίου για την αγιμ χειμιάς και έχουν για την πέτρο για